0: Μαύρο.
1: Μαύρο νέτζα.
0: Εγώ πρέπει να είμαι
1: ανάρ. Βγαίνω να είναι μερελέ, ε.
0: Αν δεν κοιμάσαι με γιώ, μπάντσι.
1: Κάζε μου χιγά νύρο.
0: Εγώ να το μα... Χιζέμε σε κόφα που δεν μου πιέει.
1: Ε, μάνι βακομέτζε.
0: Καλημέσα να βάντε το άβα αγούτε. Κάτσε να βά... να βγει βαρούτε.
1: Μου κυρίες, είσαι
0: χαρινάντια μου σε ο Ανουάι. Ωραία, κότζε. Έχω μου έτσι αγγίκ.